Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Would you dance if I asked you to dance?

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες. Θες. Να μη σου λέω πως

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Με τα σάντουιτς, θολή ματιά. Περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Μη τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα DuroStick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Να είμαστε λοιπόν, έφτασε η ώρα να πούμε την πρώτη καλημέρα, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει κάθε Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 φυσικά, στο σταθμό της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος, ενώ όλοι εσείς ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα με τα δικά σας μηνύματα που μπορείτε να μας στείλετε εντελώς δωρεάν, όπως κάθε φορά, στο Viber του σταθμού 694-711-11. Πάμε λοιπόν έτσι δυναμικά να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα της ημέρας, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και να σχολιάσουμε έτσι εδώ παρεούλα. Μέχρι και τις 12 λοιπόν θα είμαστε μαζί, είναι λίγο μετά τις 10, είναι 6 Ιουνίου παρακαλώ, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Ο καιρός έχει έτσι σταθεροποιηθεί, έχουμε αρκετή ζέστη, αλήθεια είναι, κάνουμε πολλά σχέδια για καλοκαιρινές διακοπές και μάλιστα πολλοί από εσάς τις έχετε οργανώσει ήδη και είσαστε καθοδόν. Εύχομαι πολλοί από εσάς, ασχέτως με τις διακοπές, να είσαστε καθοδόν για κάτι πολύ όμορφο σήμερα, είτε πρόκειται για μια ωραία εκδρομή, είτε για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, είτε για όμορφες δραστηριότητες που κάνετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή με τα παιδιά σας. Να πούμε την καλημέρα μας σε όσους οδηγείτε και μας ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από το αυτοκίνητο και είσαστε πολλοί στους οδηγούς ταξί που μας έχετε πει αρκετοί ότι είμαστε μια καλή παρέα για εσάς. Σε όλους όσοι δουλεύετε, εργάζεστε σε διάφορα καταστήματα και ξέρω ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ πολλές φορές. Στείλτε μας λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Την ωραιότερη καλημέρα μοιραζόμαστε μαζί σας. Επιστρέφουμε με πάρα πολλά, με πολύ όμορφες προτάσεις για σήμερα. Γιατί πολλά ωραία πράγματα έτσι συμβαίνουν στην πόλη μας. Και φυσικά, όπως είπαμε, να σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Παράξενες, όμορφες, αστείες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι σας έκανε εντύπωση. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τα νέα της ημέρας και με το ημερολόγιο μας να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα.

694-711-11. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, να αποκτήσουμε αυτή την όμορφη διάδραση που έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, στον Love 97,5. 6 Ιουνίου λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιό μας, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην αγαπημένη μου Ελληνίδα ποιήτρια, την Κική Δημουλά, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931. Η Κική Δημουλά έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχει πει ακόμα περισσότερα, έλεγε όμως πάντα ότι κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια. Θέλω να το κρατήσετε αυτό, είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για όλους εσάς που έτσι μπορεί να βρίσκεστε σε μια περίεργη φάση αυτή τη στιγμή, να νομίζετε ότι όλα έχουν τελειώσει. Πιστέψτε με, έρχονται πολύ όμορφα πράγματα και για εσάς. Ρίχνοντας λοιπόν μια ματιά στο ημερολόγιο, κοιτώντας τη σημερινή ημερομηνία, θέλω να σας πω για όλους εμάς που είμαστε λάτρεις του τζιν, σαν σήμερα το 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο τζιν παντελόνι και από τότε το έχουμε λατρέψει άντρες γυναίκες, μπορώ να πω. Επίσης να πω ότι το 1984, μια χρονιά πριν γεννηθώ παρακαλώ, ο Ρώσος μαθηματικός ο Πάζινοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Puzzle Tetris. Να σας πω ότι το όνομα προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα το τέτρα και τη λέξη φυσικά τένις. Και να κλείσω με τα μουσικά έτσι της ημερομηνίας αυτής. Σαν σήμερα το 1965 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I Can Get No Satisfaction, αλλά εμείς εδώ είμαστε σίγουροι ότι θα σας ικανοποιήσουμε με όλα όσα ακολουθούν. Επιστρέφουμε.

Από τώρα θα σας πω τα νέα για το γεγονός του μήνα, γιατί έχουμε σκαρώσει εδώ στον Love 97,5 κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτό το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στα Σπάτα, στο Smart Park, στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, συμβαίνει κάτι μαγικό. Υπάρχει το Top Summer Festival. Υποδεχόμαστε λοιπόν το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 5, 6 και 7 Ιουνίου. Με σύνθημα λοιπόν, καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο, το Smart Park μας προσκαλεί όλους στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και στην ατμόσφαιρα των 90s. Έχει ξεκινήσει ήδη από χθες και φυσικά εμείς, ο Love 97,5, θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και φυσικά μοναδική διάθεση. Ο Μιχάλης Πίτσιος, λοιπόν, ξεκινάει με ένα ξεχωριστό πάρτι από τη 1 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Από τις 4 έως τις 7 έχουμε το δίδυμο της καρδιάς μας, τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα να εκπέμπουν ζωντανά και να ανεβάζουν τη διάθεση. Καταλαβαίνετε ότι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ, οι οποίες ποιες είναι. Θα μιλήσω για σήμερα, το αυριανό σας το αφήνω για έκπληξη. Σήμερα λοιπόν θα είναι εκεί οι φίλοι για πάντα, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν έτσι με τις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους Σουάν έρχονται να ξεσηκώσουν το κοινό με τις μεγάλες pop επιτυχίες τους. Τι κάθεστε, πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τους φίλους σας, πάρτε την παρέα σας. Ελάτε από νωρίς, απολαύστε τις αγορές σας εκεί στα καταστήματα του Smart Park. Λειτουργούν, να ξέρετε, από το πρωί μέχρι και το βράδυ, ακόμα και αύριο, Κυριακή. Συνδυάστε βόλτα, καφέ, φαγητό και στη συνέχεια ετοιμαστείτε για ένα πάρτι γεμάτο μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Βρίσκεται στα Σπάτα, λοιπόν, το Smart Park. Όπου και αν βρίσκεστε στην Αθήνα, υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Θέλω να σας πω ότι θα έχετε δωρεάν πάρκινγκ και φυσικά μιλάμε για δωρεάν είσοδο, παιδιά. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς. Τα καλύτερα ετοιμάζουμε και τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Είμαστε λοιπόν εδώ ξανά στην παρέα σας, όχι μόνο για να σας διασκεδάσουμε, αλλά και για καλό. Και για μία ακόμα χρονιά θέλω να σας μιλήσω για κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ να στηρίζουμε. Είναι το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, όπου πραγματοποιεί το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός. Γιατί καλά είναι όλα όσα σας λέμε για να διασκεδάσουμε, αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε και σε πράγματα που θα μας κάνουν λίγο καλύτερους ανθρώπους και όλοι μαζί θα βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος. Υποδεχόμαστε λοιπόν το Riviera Shopping for a Good Cause με στόχο να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν στις 10 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ, οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία, μπορούμε μετά τη δουλειά μας να πάμε να το επισκεφθούμε. Μιλάμε φυσικά για το Four Seasons στον Αστέρα, στη Βουλιαγμένη, ένας από τους πιο μαγευτικούς έτσι προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, γίνεται σύμμαχος της Ελπίδας και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί όλους εσάς, φίλους και υποστηρικτές του σωματείου. Με καλοκαιρινή διάθεση, μοναδικές εκπλήξεις και μουσική θα έχει και διάφορα happenings, φυσικά δεκάδες πρωτότυπα προϊόντα και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι σας. Και επειδή είναι η εποχή που κάνουμε τα καλοκαιρινά μας ψώνια, όλο και κάτι θα μας λείψει, γιατί να μην αγοράσετε κάτι και την ίδια στιγμή να μπορέσετε να βοηθήσετε τόσες οικογένειες. Στον 5ο και στον 6ο όροφο, λοιπόν, εκεί στους χώρους του κτηρίου Ναυσικά, καθώς και στον εξωτερικό χώρο, θα βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το καλοκαίρι. Μαγιό, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης, καλλιντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ. Τι να σας πω, παιδιά, 60 κορυφαία brands θα υπάρχουν εκεί, 60 εταιρείες που θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του σωματείου. Και μπορώ να σας πω, επειδή έχω πάει άλλες χρονιές, πως είναι για όλα τα βαλάντια. Είναι όλων των τιμών μπορείτε να δείτε προϊόντα εκεί και να αγοράσετε. Επίσης, να σας πω ότι παράλληλα με τις αγορές σας θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το καφεδάκι σας, το ποτό σας και ένα έτσι ελαφρύ snack από διάφορες εταιρείες. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους εκεί να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα και με κάποιες παράξενες έτσι ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Ακούς Love 97,5 Disco.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα με κάτι παράξενο. Κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, η αλήθεια είναι, και ως γνήσια αγατομάνα δεν θα μπορούσε να με αφήσει ανέγγιχτη. Γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι, τον Καρλ Λάγκερφελντ. Γιατί αυτός ο υπέροχος σχεδιαστής που έχει αφήσει το αποτυπωμά του στη βιομηχανία της μόδας είχε μια υπέροχη γάτα, την Σουπέ. Όταν πέθανε λοιπόν ο Λάγκερφελντ, άφησε όλη του την περιουσία στη γάτα. Παριζιάνος δε, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στο Παρίσι. Η γάτα λοιπόν αυτή, η Σουπέ, η οποία θεωρήθηκε η πιο πλούσια γάτα του πλανήτη, αυτή τη στιγμή έχει ξεπέσει, θέλω να σας πω, και έχει μείνει στα 14 της χρόνια πάμπτωχη, παρακαλώ, παρότι κληρονόμησε εκατομμύρια από τον ιδιοκτήτη της. Τι έχει συμβεί λοιπόν τώρα? Ζει χωρίς την περιουσία λοιπόν των εκατομμύριων η Σουπέ, η διάσημη γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ. Κάποτε θεωρούσαν όλοι ότι έχει μια αμύθιτη περιουσία, είναι η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο και σίγουρα θα απολαμβάνει όλα αυτά τα πλούτη για το υπόλοιπο της ζωής της. Παρότι ο Λάγκερφελντ φαίνεται να είχε προβλέψει να της αφήσει μέρος της περιουσίας του που ξεπερνούσε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Η Σουπέ λοιπόν δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα ποσό. Και αυτό γιατί, ποιος το λέει? Το ισχυρίζεται η οικονόμος, η Φρανσουά Κοκό. Η Κοκό λοιπόν τι ήταν? Ήταν εκείνη η οποία φρόντιζε, ήταν η οικονόμος που φρόντιζε το διάσημο σχεδιαστή. Όταν λοιπόν πέθανε, ήταν εκείνη που ανέλαβε την επιμέλεια της γάτας. Οπότε κανονικά οι συγγενείς του σχεδιαστή έπρεπε να δώσουν αυτά τα χρήματα στην οικονόμο με την προϋπόθεση ότι θα φροντίζει να ζει πλουσιοπάροχα η γάτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τα ιδιωτικά αεροσκάφη, από τους προσωπικούς σεφ, από όλα τα πολυτελή αξεσουάρ που είχε αυτή η γάτα στο Παρίσι, 14 ετών πλέον ζει σε ένα απλό διαμέρισμα μαζί με την οικογένειά της και μία ακόμα διασωθήσα γάτα. Γιατί η οικονόμος γενικά ήταν πολύ φιλόζωη, οπότε τουλάχιστον η Σουπέ έχει παρέα. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι η διαθήκη του διάσημου δημιουργού βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, ενώ όπως καταλαβαίνετε η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συγγενείς του διάσημου αυτού σχεδιαστή προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό, ότι δεν ήταν πολύ καλά εκείνη την ώρα που έγραφε στη διαθήκη, με αποτέλεσμα η Σουπέ να παραμείνει πάμπτωχη. Αυτά λοιπόν από τα νέα του πλανήτη που ήταν έτσι πάρα πολύ παράξενα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και με πάρα πολλά που έχουμε να μοιραστούμε για όλους εσάς και φυσικά με δικά σας μηνύματα. 694 700 1111, στείλτε όσο προλαβαίνετε.

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελαττίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
0: Eco Carpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και στα σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους. Έτσι ζωηρέψαμε λιγάκι, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε στο δεύτερο καφέ της ημέρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε έτσι μία ενέργεια παραπάνω σιγά σιγά. Ξυπνήσαμε για τα καλά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Εμείς διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ παρεούλα από τον Love 97,5 να σας κρατήσουμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium, τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Στείλτε μας λοιπόν τις απαιτήσεις σας, τις προτιμήσεις σας, τις αφιερώσεις σας. Στείλτε μας λοιπόν τι θέλετε να ακούσετε στο 694-711-11 και φυσικά μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε έτσι να σχολιάσετε από την εβδομάδα που μας πέρασε. Εγώ θα επανέλθω με μία έτσι, όχι ακριβώς έρευνα, με μία τάση που παρατηρείτε. Έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές, παρακαλώ. Στείλτε μας ωραίες ιδέες για το πού κλείσατε διακοπές, πού σκέφτεστε να πάτε, γιατί είμαστε κι εμείς που θα αποφασίσουμε τελευταία στιγμή. Οπότε θέλουμε έτσι ιδέες. Μην μου πείτε τα κλασικά που έχουμε πάει 100 φορές. Πείτε μου έτσι κάτι λίγο πιο πρωτότυπο, ένα μέρος που έχετε επισκεφθεί και που το προτείνετε. Για τους δικούς σας λόγους, εξηγήστε τους. Και επίσης είμαστε σε mood θερινού σινεμά. Εγώ ήδη πήγα την εβδομάδα που μας πέρασε, είδα το «Ο διάβολος φοράει Πράντα» το νούμερο 2, έτσι μια ανάλαφρη ταινία, όμως έρχονται πραγματικά διαμάντια στη μεγάλη οθόνη, οπότε αν είδατε κάποια ταινία που έτσι θέλετε να την προτείνετε στους υπόλοιπους και ήταν πάρα πολύ καλή, ή αν αναμένετε πώς και πώς μια ταινία, στείλτε μας λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και θα επανέλθω με πολύ θερινό σινεμά και πολύ ωραίες τάσεις για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Ακρόπολη. Αυτό θα σας πω μόνο. Πέδρο Αλμοδόβαρ, λοιπόν, Bitter Christmas, είναι από τις έτσι πιο φιλόδοξες στιγμές του μήνα, αυτού του υπέροχου Ισπανού σκηνοθέτη, του Αλμοδόβαρ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ταινία που ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και στη μαύρη κωμωδία, όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες ταινίες του, με πάρα πολύ σημαντικά νοήματα, με πολλή μυθοπλασία, αλλά και πολλά ρεαλιστικά στοιχεία. Πιστεύω θα είναι η έκπληξη του καλοκαιριού. Τώρα, όσοι έχετε άλλα γούστα, προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά οφείλω να σας πω ότι έρχεται τον Ιούνιο στα Θερινά Σινεμά και το Scary Movie 6. Αν θέλετε λοιπόν να γελάσετε, έτσι λίγο να τρομάξετε με το γνωστό μας κοφόρο δολοφόνο, εκεί θα είναι, θα σας περιμένει στα Θερινά Σινεμά όσοι αρέσκεστε σε κάτι τέτοιο. Τώρα, ο Steven Spielberg έρχεται με το Disclosure Day. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ο μέτρ του είδους, επιστρέφει στην αγαπημένη του θεματική, βάζοντας τους ήρωές του να αντιμετωπίζουν την ημέρα της αποκάλυψης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια ταινία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ταινία που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και θα αρέσει στους περισσότερους από εσάς. Disclosure Day λοιπόν του Steven Spielberg. Και αν έχετε παιδάκια, αν έχετε βαφτιστήρια, αν έχετε μικρούς φίλους τέλος πάντων, να τους πάρετε και να πάτε να δείτε το Toy Story 5. Μια καταπληκτική ταινία, θα γελάσετε πάρα πολύ, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σε θερινό σινεμά αυτό θα είναι όνειρο, παιδιά, να το συνδυάσετε. Και θα κλείσω με τους Masters of the Universe του Travis Knight. Αν αναζητάς λοιπόν έτσι μια καθαρόεμη περιπέτεια φαντασίας και νοσταλγίας από τα 80's, ξέρουμε εμείς εδώ στον Love 97,5, πραγματικά η ταινία αυτή θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα πω και μια άλλη που την είδα τυχαία ως διαφήμιση όταν πήγα να δω το Διάβολος Φοράει Πράντα τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε. Είναι το Backrooms, παιδιά, του Kane Parsons. Μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη ταινία, μια παράξενη ιστορία με μια πόρτα που εμφανίζεται σε ένα υπόγειο, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύπτεται έτσι ένας ατελείωτος λαβύρινθος από άδεια δωμάτια. Έχει πάρα πολύ νόημα αυτή η ταινία και το τρέιλερ προσωπικά με έπεισε. Backrooms, λοιπόν, αν θέλετε κάτι έτσι πιο ψαγμένο, πιο ιδιαίτερο, με μυστήριο, του Kane Parson, και αυτή η ταινία έρχεται τον Ιούνιο στους κινηματογράφους. Επιστρέφω με μια πολύ ωραία τάση, ή και όχι και τόσο ωραία, εσείς θα το κρίνετε, που σας υποσχέθηκα από πριν, που έχει να κάνει με τα ζευγάρια και τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφέρει πολλούς από εσάς.

0: Επιστρέφω λοιπόν με αυτό που σας υποσχέθηκα για μία έτσι τάση που δεν είναι ακριβώς έρευνα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και έχουν γίνει πάρα πολλές μετρήσεις. Έγραψαν γι' αυτό οι New York Times. Έχει να κάνει με τις διακοπές και έχει να κάνει με τα ζευγάρια και πώς επιθυμούν αυτά να πάνε διακοπές. Προσέξτε, αν έρθει ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας και σας πει: αγάπη μου, θέλω να πάω μόνη μου διακοπές. Δεν θέλω να κάνουμε κάτι μαζί αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πάρετε ανάσες, να μετρήσετε μέχρι το 10, να δείξετε ψυχραιμία και να μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό που σας λέει ο απέναντί σας. Διότι είναι μια παγκόσμια τάση. Τα έσοδα από τον τουρισμό έρχονται από το λεγόμενο solo travel. Είναι λοιπόν η ανάγκη κάποιου να ταξιδέψει μόνος του. Το ζήτημα είναι ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια, κυρίως στην Αμερική, ταξιδεύουν μόνα τους. Γιατί τώρα, όταν δεν βρίσκεσαι σε μια σχέση, μπορεί να το δεις και σαν μια εμπειρία. Πολλές φορές πηγαίνεις κάπου έτσι σε ένα group ή και μόνος σου, με σκοπό το να αναζητήσεις νέες παρέες. Όταν όμως είσαι σε μια σχέση και αποφασίζεις να πας διακοπές μόνος σου και να κάνεις πράγματα μόνο για εσένα, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια τάση η οποία, όπως σας είπα, συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και πολλοί κόσμοι προτιμάει το solo travel, ταξίδι δηλαδή χωρίς παρέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει εξελιχθεί από μια απλή μόδα σε μια κυρίαρχη τάση που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρισμού λοιπόν παγκοσμίως. Δεν είναι λύση ανάγκης. Είναι, να ξέρετε, λένε όλοι, μια συνειδητή επιλογή. Επιλογή για ελευθερία, για αυτονόμηση, για αυτογνωσία και για βαθύτερη σύνδεση, παιδιά, με τον προορισμό που θέλουν να πάνε, αλλά και με το μέσα τους. Πρώτα απ' όλα, σου παρέχει, λένε όλοι αυτοί που το έχουν ερευνήσει αυτό το φαινόμενο, ευεξία και retreats. Σου λέει λοιπόν ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν στις διακοπές τους να κάνουν προγράμματα yoga, να κάνουν detox, όχι μόνο από φαγητό ή το οτιδήποτε, αλλά και από ανθρώπους, παιδιά, και να βρουν αυτή την ψυχική ανάταση, να το πω έτσι, για να αποσυνδεθούν πλήρως από την καθημερινότητα. Σου λέει ο άλλος λοιπόν: άμα είναι να σε πάρω μαζί μου, που είσαι ο σύντροφός μου και σε βλέπω κάθε μέρα, γιατί να πάω διακοπές, δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε θέλω να αποσυνδεθώ εντελώς από την καθημερινότητά μου, στην οποία συμπεριλαμβάνεσαι, και θέλω να πάω διακοπές μόνος σου. Καλώς να πας, θα πρέπει να πείτε εσείς λοιπόν, να το κατανοήσετε και να κάνετε το ίδιο. Υπάρχουν επίσης ομαδικά solo ταξίδια, οργανωμένα δηλαδή, όπου διάφοροι άγνωστοι ταξιδεύουν μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια που λέγεται workation, δηλαδή είναι η συνδυαστική τάση εργασίας εξ αποστάσεως και διακοπών, το remote εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό σας επιτρέπει να μείνετε για πάρα πολύ καιρό σε μια ξένη χώρα, για παράδειγμα, και να δουλεύετε από εκεί. Αλλά το βασικό, και εκεί ξεκινάει και τελειώνει αυτή η έρευνα, είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας. Προτιμούν λοιπόν διάφορα ανεξάρτητα καταλήμματα, πολλοί ταξιδιώτες, μικρά κατά προτίμηση, τοπικές εμπειρίες και αποφυγή πολυσύχναστων τουριστικών παγίδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως τώρα τα διαβάζω κι εγώ και σας τα μεταφέρω, μάλλον σαν καλή ιδέα να μου φαίνεται αυτό το solo travel. Δοκιμάστε το εάν είστε μόνοι, αλλά δοκιμάστε το και αν έχετε και κάποιον σύντροφο και δεν θα χάσετε. Δεν είναι δηλαδή τυχαία τάση σε όλο τον κόσμο, είναι εναλλακτικές διακοπές. Ορίστε, αυτό δεν σας ζήτησα στην αρχή? Στείλτε μου έτσι ιδέες για εναλλακτικές διακοπές. Είναι λοιπόν κάτι, μας έρχεται από τους New York Times, μας έρχεται λοιπόν από την Αμερική, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Με ρωτάτε από τώρα για τα MAD, τα βραβεία που περιμένουμε, τα μουσικά βραβεία που αγαπάμε. MAD Video Music Awards 2026 λοιπόν από τη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στις 17 Ιουνίου. Η αλήθεια είναι πως έχετε δίκιο να με ρωτάτε, γιατί δεν έχουν μείνει πολλές ημέρες. Έχει ξεκινήσει φυσικά η προπόληση. Υπάρχουν εισιτήρια για όλους εσάς. Στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, στο Taekwondo θα γίνει αυτό το εντυπωσιακό line-up. Περιλαμβάνει ένα μείγμα από κορυφαίους καλλιτέχνες της pop, της rap, της trap, της λαϊκής σκηνής, καθώς και πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε, από το εξωτερικό. Επειδή με ρωτάτε λοιπόν ποιοι θα τραγουδήσουν, γιατί αυτό δεν αναγράφεται, η αλήθεια είναι πως δεν έχει ανακοινωθεί έτσι μαζεμένα, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν έτσι ακουστεί και θα ανέβουν στη σκηνή για μοναδικά live performances είναι Αντώνης Ρέμος, Ρακ, Τρανός, Λίλα, FY, Μαρσό, Μαρίνα Σπανού και φυσικά ο Ακύλας και η Ντάρα, η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision. Και αυτή είναι μόνο μερική από αυτούς που θα τραγουδήσουν, παιδιά, γιατί η βραδιά προβλέπεται άκρος εντυπωσιακή, να ξέρετε. Φυσικά θα είναι ο Θέμης Γιώργαντας παρουσιαστής, αλλά θα έχει μαζί του και τη Χρυσίδα Γκαγκούτη. Εξαντλούνται, να ξέρετε, τα εισιτήρια με ταχύτατους ρυθμούς, οπότε αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, δείτε το. Εκεί θα είμαστε φυσικά κι εμείς, και όταν θα έρθει έτσι εκείνη η βραδιά, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια βραδιά που θα περάσουμε πολύ όμορφα, θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές επιτυχίες, και αν κάτι μου αρέσει τις τελευταίες χρονιές στα MAD είναι ότι πραγματικά συνδυάζουν και την νεολαία, γιατί έχει πάρα πολύ νεαρό κόσμο, και σας είπα ήδη για τη Λίλα, τον FY, τον Τρανό, δηλαδή αυτά ακούει η νεολαία πλέον, αλλά την ίδια στιγμή φέρνεις και τον Αντώνη Ρέμο για όλους εμάς που έχουμε μεγαλώσει αλλιώς εκεί στα υπέροχα 90's, και κάπως έτσι συνδυάζεις και παντρεύεις το τότε με το τώρα, και ελπίζω να δούμε και τέτοια παντρέματα στη σκηνή, να δούμε δηλαδή διάφορα ντουέτα από διαφορετικές δεκαετίες με καλλιτέχνες από διαφορετικές ηλικίες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, και συνήθως μας έχουν συνηθίσει τα μάτια σε τέτοιες εκπλήξεις. Για να δούμε λοιπόν, οψόμεθα, και εδώ θα είμαστε τις επόμενες ημέρες να σχολιάσουμε πολλά περισσότερα για τις εκπλήξεις που αναμένουμε να δούμε στα MAD Video Music Awards.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Δεν έχουμε να σας πούμε πολλά. Επιστρέψαμε μόνο για να πούμε μια τελευταία καλημέρα για σήμερα. Να σας πούμε να διατηρήσετε αυτή τη θετική διάθεση που μας στέλνετε στα μήνυματά σας για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Έρχεται ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατόβραδο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 10 με 12 θα είμαστε κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά με τις μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium που τόσο πολύ αγαπάτε, αλλά και με διάφορα έτσι που έχουμε να σχολιάσουμε, ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, παράξενα, αστεία, οτιδήποτε μας έκανε εντύπωση και θέλουμε έτσι να μοιραστούμε μαζί σας, φυσικά με τα δικά σας μηνύματα. Γι' αυτό συνεχίζετε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 694-711-11. Μην ξεχνάτε, όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Smart Park, εκεί όπου ο Love 97,5 έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό live και σήμερα με είσοδο ελεύθερη, δωρεάν πάρκινγκ, οπότε δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο, παιδιά. Smart Park, το καλύτερο και το μεγαλύτερο έτσι εμπορικό κέντρο με πάρα πολλές εκπλήξεις εκεί στα Σπάτα, σας περιμένει λοιπόν. Μετά το μεσημέρι ξεκινάει το πάρτι, θα έχουμε τους Ουάν σήμερα και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και όχι μόνο, και τους φίλους για πάντα, οπότε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και γενικότερα ό,τι και να κάνετε έχετε τις θερμότερες ευχές μας, και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί λοιπόν, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ στην παρέα σας να σας πούμε και πάλι την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Από τη Μέρη Βαρσάμι, που ήμουν έτσι εδώ στο μικρόφωνο, το Σταύρο Γκογκόπουλο που ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, τα φιλιά μας, γεια σας και χαρά σας.

Καραέσαι!

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Πάπα Παθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
6: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
5: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
6: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
5: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ακούς Λαβ 97,5. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Α, εδώ είμαστε, μιλάμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Μας έχει πιάσει τώρα ηλιακάδα σήμερα.
1: Μα είναι... τι ωραία μέρα είναι αυτή.
0: Εντάξει, καταπληκτικά.
1: Καλοκαιρινή.
0: Καλοκαιρινή πάρα πολύ. Έτσι. Και βλέπω και σήμερα γίνεται χαμός. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα περάσουμε ένα καταπληκτικό απόγευμα εδώ με Love 97,5. Και βέβαια με όλους εσάς που θα έρθετε, όπου και αν είστε και μας ακούτε τώρα στον δρόμο ή τελειώνετε με τις δουλειές σας. Οπωσδήποτε βόλτα σήμερα από το Smart Park να έρθετε εδώ. Γιατί και σε αυτή τη δεύτερη ημέρα εδώ στο Top Summer Festival, να ξέρετε ότι έχουμε καταπληκτικά πράγματα να κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε φανταστικά δώρα, έχουμε εξαιρετικούς διαγωνισμούς. Έχουμε
1: συναυλία
0: φανταστική.
1: Στις 7 η ώρα ξεκινάμε.
0: Στις 7 ξεκινάμε με Φίλους για Πάντα και One που έρχονται εδώ στο Smart Park. Το είπα, Smart Park.
1: Πολύ καλά το είπες. Top Summer Festival
0: για να γίνει, παιδιά, ο χαμός.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Δεύτερη χρονιά του φεστιβάλ. Ακόμα καλύτερη από την περσινή, γιατί έτσι ξέρουμε εμείς. Θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα, ακόμα καλύτερα. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δημήτρης Ψεματίκας,
0: Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Μέχρι τις 7 το απόγευμα ζωντανά και αμέσως μετά από εμάς ξεκινάει η συναυλία.
0: Μετά ξεκινάει η συναυλία. Στις 7 ακριβώς έρχονται, όπως είπαμε, οι Φίλοι για Πάντα και η One για άλλη μια καταπληκτική βραδιά. Έβλεπα τα βιντεάκια σήμερα της χθεσινής βραδιάς.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Και λέω, τι ωραία που περάσαμε. Μην το χάσετε. 10 λεπτά από την Αττική Οδό, από όπου και αν μπείτε, φτάνετε εδώ. Ελεύθερο πάρκινγκ, πολύ πάρκινγκ, να παρκάρετε αυτοκίνητα. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και σας περιμένουν.
1: Να
0: πιείτε τους καφέδες σας, να φάτε, να απολαύσετε, να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα με τα παιδιά και βέβαια να απολαύσετε και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Οπότε, εμείς ζωντανά, να θυμίσω, είμαστε μέχρι τις 7. Να μείνετε μαζί μας με Love 97,5.

0: σας, καλό απόγευμα σε όλους, καλό μεσημερό απόγευμα, είμαστε εδώ στο Smart Park. Βλέπω από εχθές γίνεται χαμός με τα τηλεακά,
1: Φυσικά και γίνεται χαμός με τα τηλεακά, έτσι πρέπει. Είναι η εποχή τώρα, καταρχάς κάθε μέρα πρέπει να φοράμε όλο το χρόνο, πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι. Και πόσο μάλλον που έχουμε και αυτή τη φανταστική νέα σειρά από τη La Roche-Posay, που είναι η σειρά UV Air, φανταστική, που έχει και σέρουμ που μπορείς να βάλεις, ας πούμε, φεύγοντας το πρωί από το σπίτι. Έχει αέρινη ύφη, είναι σέρουμ λοιπόν, με σύνθεση ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύνη, ασυναμίδη και βιταμίνη ε. Και μετά στην τσάντα σου μέσα να έχεις το στίκ. Το οποίο το χρησιμοποιείς και το ανανεώνεις.
0: Μπαμ. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Εχθές μου άνοιξε τα μάτια, να ξέρεις.
1: Είναι πάρα πολύ εύχριστο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης έχω να σου πω ότι είναι και τα δύο, και το σέρουμ και το στίκ, αόρατα. Δεν αφήνουν λευκά σημάδια για εσάς που έχετε γένια και μουσια και αυτά και σας ενοχλεί μήπως και.
0: Δεν φαίνονται τα σπρίλες, ούτε να αισθάνεσαι έτσι περίεργα, τίποτα.
1: Έχεις ασφάλεια, προστασία από τον ήλιο και είναι και αόρατο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περάστε γιατί έχετε την ευκαιρία να τα πάρετε, να ξέρετε.
1: Αμέ.
0: Από το περίπτερο που βρίσκεται ακριβώς απέναντί μας. Μπορείτε να τα πάρετε, να τα δοκιμάσετε, να κάνετε κι εσείς μια δική. Το κοιμή και όλα αυτά που λέμε εμείς να τα δείτε.
1: Να τα δείτε κατευθείαν στην πράξη.
0: Στην πράξη να δείτε πόσο ωραία είναι. Mm-hmm. Επίσης να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους ακροατές που ήρθαν από όλη την περιοχή τριγύρω. Γιατί είχαμε από πέρσι να έρθουμε από εδώ και είδαμε πάρα πολλούς φίλους που ήρθαν, που κάνανε βόλτα με τα παιδιά τους, καθίσανε μέχρι αργά το βράδυ και σας
1: απολαύσαμε τη χθεσινή συναυλία όλοι μαζί.
0: Τη συναυλία που ήταν καταπληκτική και περάσατε πάρα πολύ ωραία και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε. Θέλω τόσους και άλλους τόσους σήμερα γιατί έχουμε και μεγάλη συναυλία, φίλοι για πάντα. Και One με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που έρχονται σε λίγη ώρα από τώρα. Στις 7 ακριβώς ξεκινάει η συναυλία και έχει να γίνει και σήμερα χαμός πραγματικά.
1: Σας περιμένουμε, έχει ένα φανταστικό καιρό, έναν υπέροχο ήλιο και ένα φανταστικό δροσερό αεράκι. Είναι ό,τι πρέπει και να κάνετε τη βόλτα σας εδώ. Όλα τα μαγαζιά φυσικά είναι ανοιχτά.
0: Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα καταστήματα που μας έχουν δώσει τόσες δωρεπιταγές εδώ.
1: Και σε λιγάκι, πολύ λίγο, θα αρχίσουμε να κάνουμε πάλι διαγωνισμό στην κοινότητά μας στο Viber.
0: Έτσι, να μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber λοιπόν, όπου πραγματικά θα δείτε πάρα πολύ. Είδα εχθές συμμετοχή, έγινε.
1: Ναι.
0: Τι χαμός ήταν αυτός. Λοιπόν, πώς θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber, για να μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε αυτά τα υπέροχα δώρα. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας, εκεί που μιλάτε με τους φίλους σας, υπάρχει ένα search ή μια αναζήτηση, ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε το Viber. Πατάτε love97.5 Athens και μπαίνετε στην κοινότητά μας. Βρίσκετε την κοινότητα, μας ακολουθείτε και παίζετε στους διαγωνισμούς που είναι πάρα πολύ εύκολοι. Εμείς ανεβάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι, ανεβάζουμε ένα δώρο που έχουμε και εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε από κάτω θέλω και εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: για να το διεκδικήσετε.
0: Έτσι. Και εμείς έχουμε κληρώσεις που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για αυτά τα υπέροχα δώρα που θα έχουμε και αύριο.

0: Το ξεχνάμε mm-hmm, αυτό.
1: Σωστά.
0: Και αύριο, βέβαια, εννοείται ότι και τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και άλλη μια πάρα πολύ ωραία συναυλία το βράδυ στις 7.
1: Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας συνεχίζονται. Θα συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα στο Viber και έρχεστε εδώ, στο Smart Park, και παραλαμβάνετε τα δώρα και τις δωρεπιταγές.
0: Παίρνετε δωρεπιταγή, πάτε, ψωνίζετε από τα καταστήματα εδώ στο Smart Park.
1: Μέχρι τις 7 θα είμαστε σήμερα ζωντανά. Σας περιμένουμε αμέσως μετά από εμάς, στις 7 και λίγο δηλαδή, ξεκινάει η μεγάλη μας συναυλία.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5.
2: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αχ, τι ωραία που περνάμε εδώ στο Smart Park. Τι ωραία που είμαστε, παιδιά, πραγματικά. Και όπου κι αν είστε, σας το λέω, μην χάσετε τη σημερινή συναυλία, η οποία θα είναι καταπληκτική. Φίλοι για πάντα και one στις 7 ακριβώς. Εδώ στο Smart Park, όπου βλέπω κόσμο που έχουν έρθει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Κοίτα τώρα τα παιδιά που φεύγουν. Σακούλες στο χέρι, ψωνίσανε, μας κοιτάνε, χαιρετάμε εμείς. Κάνανε τα ψώνια τους, κάνουν και την βόλτα τους, πίνουν και τους καφέδες τους. Απολαμβάνεις και υπέροχο φαγητό. Παίρνεις και το αντιλιακό σου. Γιατί βλέπω, κοίτα εδώ τώρα τι ουρά γίνεται εδώ πέρα στο αντιλιακό, στα αντιλιακά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σήμερα θα πάρουμε και χρωματάκι. Ωραίο. Θα το πάρουμε.
1: Εννοείται,
0: το χρωματάκι. Καλά, εσείς θα το πάρετε
1: σας,
0: το χρωματάκι ούτως ή άλλως. Πριν φτάσετε. Λοιπόν, σας περιμένουμε να έρθετε εδώ. Ήδη έχει ανέβει και ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
1: Ναι.
0: Στην κοινότητά μας στο Viber από Όκιο Παπαβασιλείου.
1: Σωστά, κάνουμε διαγωνισμό. 4 τυχερούς θα βγάλουμε και θα έρθετε εδώ στο Smart Park, στο κατάστημα του Όκιο Παπαβασιλείου, να διαλέξετε.
0: Έχουμε 4 ζευγάρια γυαλιά.
1: 4 έχουμε.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Να διαλέξετε. Έχει μεγάλη γκάμα, διαλέγετε. 4 νικητές θα βγάλουμε και θα ανεβάσουμε βέβαια και άλλους διαγωνισμούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα για να τα διεκδικήσετε.
0: Και αύριο
1: και
0: έχουμε
1: αύριο
0: πάρα
1: επίσης,
0: πολλά δώρα.
1: Πολλά από όλα τα καταστήματα εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλες ναι, τα παιδιά έχουν έρθει, κάνουν ποδήλατο. Ο μπαμπάς βλέπω κουβαλάει.
1: Εννοείται.
0: Το παιδί κάνει ποδήλατο. Ο μπαμπάς πηγαίνει εκεί πέρα. Το έχουμε ξαναδεί και πέρσι, έτσι γίνεται εδώ στο Smart Park.
1: Ναι.
0: Οι μπαμπάδες κουβαλάνε, τα παιδιά παίζουν.
1: Καλά,
0: η μαμά διαλέγει.
1: Σωστά. Είναι σωστά μοιρασμένες οι δουλειές. Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε. Μένουμε εδώ στο Smart Park να ξέρετε ότι έχει φανταστικό καιρό να βάλετε το αντιλιακό σας, να πάρετε και το ωραίο σας στο καπέλο και να έρθετε εδώ να κάνετε βόλτα στα καταστήματα. Τα παρκάρετε πάρα πολύ εύκολα. Η πρόσβαση, το λέμε, είναι πανεύκολη. Μέσα από την Αττική Οδό σε 10 λεπτά είστε εδώ. Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας, κάνετε τις δουλειές σας, τα ψώνια σας και περνάτε φανταστικά.
0: Έτσι, να παίξουν και τα παιδιά να το ευχαριστηθούν,
1: ναι.
0: Να βγάλουν το άκτι τους, να τρέξουν, να παίξουν με ασφάλεια.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια οι γονείς μετά και τα παιδιά να απολαύσουν τη σημερινή μας συναυλία, η οποία και σήμερα θα είναι καταπληκτική. Οπότε, σε λιγάκι εμείς επιστρέφουμε, mm-hmm. να πούμε περισσότερα, να δούμε και τα υπόλοιπα δώρα που έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έρχονται καταπληκτικά δώρα. Μη φύγει κανείς, συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5.

0: Αχ, τι ωραία. Πάλι νομίζω εδώ πέρα έχουν έρθει όλοι για καφέ, για βόλτα, για ψώνια. Και οι δικοί μας εδώ. Να βλέπω τον Αλέξη πριν από λίγο. Ναι. Έτοιμος για ψώνια είναι.
1: Είσαι,
0: και για καφέ.
1: Αλέξη, είσαι έτοιμος για ψώνια.
0: Πήραμε είναι. Το καφέ μας από το Φλο Καφέ εδώ απέναντι και το απολαμβάνουμε εδώ πάνω στο stage.
1: Αμέ.
0: Και βλέπουμε πως περνάνε οι καλλιτέχνες εδώ πάνω στο stage. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Σήμερα θα τραγουδούσαμε Τσουάν άνετα. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω μαμάδες, μπαμπάδες με τα παιδιά και χορεύουν. Και μ' αρέσει, σε βλέπω κούνημα και έχει γίνει χαμός.
1: Έτσι, αυτό είναι το feeling.
0: Ναι, ρε, αυτό
1: εδώ
0: είναι
1: το καλοκαίρι, το γιορτάζουμε. Top Summer Festival, δεύτερη χρονιά. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, όπως του πρέπει. Εδώ στο Smart Park.
0: Και να το γλεντήσουμε κιόλας, εντάξει.
1: Ναι,
0: και ακόμη και αν έχετε πάει στη θάλασσα και γυρίζετε και μας ακούτε στο αυτοκίνητο, γυρίστε σπίτι, κάντε ένα ντουζάκι. Και
1: ελάτε, σας περιμένουμε.
0: Εδώ θα είναι το πιο δροσιστικό απόγευμα, να ξέρετε. Μέχρι τις 7 εμείς θα είμαστε ζωντανά εδώ στον Love 97,5 που έχει μεταφέρει το στούντιό του στο Smart Park για το Top Summer Festival. Αλέξη, αν θέλεις, πάτα το κουμπί και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Love 97,5. Disco.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Και 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Κώστας Μπηγαλής αύριο, αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο.
0: Μαζί με όλη την παρέα, με Σοφία Βόσου, με Πολίνα, με Μαντό, σε μια καταπληκτική βραδιά. Βέβαια, κοντά μας έχουν έρθει φίλοι και πάντα που είναι σε λίγο, ναι!
2: Αυτό χειροκροτούμαστε. Γεια σας, γεια σας. Εκεί εσείς, εκεί.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Νομίζω το
2: έχουμε καταπληκτική ημέρα.
0: Το έχουμε παρασυζητήσει για να είμαστε μαζί. Μας έχει κάτσει δύο φορές, τρεις.
2: Είμαστε στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού.
0: Νομίζω ότι έτσι έχει εξελιχθεί το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Καταρχάς, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί εκτός από καλλιτέχνες που ακούγεστε μέσα από τον Love 97,5 και όχι μόνο, και πολλά τα ραδιόφωνα, είστε πάνω απ' όλα φίλοι.
2: Για πάντα.
0: Και φίλοι για πάντα και φίλοι δικοί μου για πάντα. Εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, για να σας πω κάτι τώρα που θέλω πραγματικά, επειδή το συζητούσα και χτες. Όταν γράφατε τα τραγούδια αυτά, τα δικά σας που έχουν γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, πιστεύατε ποτέ ότι μετά από 20 χρόνια θα τα τραγουδάτε και θα τα τραγουδάει και ο κόσμος?
2: Όταν γράφαμε τραγούδια μας, δεν υπήρχαν ούτε καν στυλός μπικ. Γράφαμε με στυλό με φτερό.
0: Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Είστε πιο μικρούλια είσαστε.
1: Σκαλίζαμε την πέτρα.
2: Πες. Να πω ότι καταρχήν έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες που μας δώσαν τραγούδια. Όπως η ταινία Φαντασίας, του Χρήστου Δάτη και του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη στίχη, όπου έγινε μια μεγάλη επιτυχία και είναι ακόμα μεγάλη επιτυχία. Έχουμε γράψει πάρτι καλοκαιρινό, έχουμε γράψει που είναι και του Νικολόπουλου.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη απήχηση. Περιμέναμε μια αρκετά μεγάλη μέχρι το ταινία Φαντασίας. Μετά το ταινία κάπως εκτοξεύτηκε αυτό και η εταιρεία δηλαδή η ίδια μας είπε ότι.
0: Ναι, δεν είναι απίστευτο ότι είμαστε 2026 και γίνεται τέτοιος χαμός.
3: Εννοείται.
0: Και να σου πω κάτι, σκέφτομαι μερικές φορές γιατί αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή και εσείς τώρα ήταν πότε ήταν, τότε ήταν μόλις είχατε βγει από το παιχνίδι.
3: Πολλά χρόνια.
0: Τι έχει γίνει 2003. Το 2003, δηλαδή μιλάμε για 23 χρόνια. Και κάθε φορά που ακούς το τραγούδι λες, α, ρε, τι ωραίο, Και είναι 23 χρόνια μετά, δηλαδή στο τέλος που λες. Να πούμε και κάτι άλλο, καταλάβες. Αλλά το ότι ο κόσμος τα ακούει και περνάει και πάρα πολύ καλά.
3: Διαβάζοντας λίγο την ιστορία γενικώς των τραγουδιών της μουσικής, έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα τραγούδια ήταν να μην μπουν στο δίσκο και γίνανε μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή κάτι μυστήριο συνέβη πάντα σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάτι τέτοιο μόνο είμαστε κι εμείς.
0: Με τη μουσική του σήμερα, πιστεύεις ότι. Γιατί βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά που ακούνε τα τραγούδια σας και όχι μόνο αυτά και όλα αυτά που παίζουμε εμείς στο σταθμό. Και γλεντάνε και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται σήμερα με τη μουσική? Πού έχει επιτυχίες, έχει μεγάλους καλλιτέχνες. Γιατί όμως περνάνε έτσι? Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιο τραγούδι που ακούμε σήμερα μετά από 23 χρόνια για σας. Γιατί χτες ακούσαμε και τραγούδια που μπορεί να έχει 25 και 26 χρόνια. Ναι. Και αύριο το ίδιο. Ναι. Που συνεχίζουν και είναι τόσο μεγάλες επιτυχίες.
3: Τεράστια συζήτηση ανοίγουμε. Καταρχήν είμαστε στα πρόθυρα μιας τεράστιας αλλαγής του AI εδώ πέρα. Οπότε δεν ξέρω πού πρέπει να το πιάσουμε όλο αυτό. Ναι. Μέχρι τώρα τα κομμάτια που υπάρχουν. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Ας μην βγάλουμε κάποια είδη μέσα ή έξω. Είναι όλα πολύ ωραία γιατί εκφράζουν κάτι. Η μουσική είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, οπότε εκφράζει την εκάστοτε εποχή. Οπότε είναι χαρά να εκφράζονται οι άνθρωποι μέσα από αυτό. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Από εδώ και πέρα
3: και
0: θα
3: δεν
0: λες,
3: ξέρουμε ποιος από όλους κάνει ή δεν κάνει AI, ποιος κλέβει.
0: Όχι, θα λες, άκουγα έναν AI φανταστικό.
3: Και είναι και ακούγονται και καταπληκτικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, εσείς που έχετε και αυτή μουσικό, καταλαβαίνετε με τη μία. Δηλαδή είναι μερικές φορές γελάω γιατί ακούω φίλους μου λένε ρε, αυτό είναι AI, δεν είναι τραγούδι. Λέω, εσύ το καταλαβαίνεις. Κάποιος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όταν δεν προσωποποιείτε το τραγούδι, δηλαδή εσείς σας ξέρει ο κόσμος ότι είσαστε τρελόπαιδα. Όπου και να έχετε βγει, ό,τι και να έχουμε κάνει και μαζί, σας ξέρουν και για την τρέλα σας. Χθες ήρθαν και πολλοί και σας ψάχνουν, να ξέρετε. Και ναι, ήρθαν και φίλοι και λένε, έχω θα έρθει μαύρο γιατί.
3: Αυτά είναι.
0: Ναι, σας ψάχνουν και λέω, προσωποποιείτε κιόλα το τραγούδι. Με το AI τι γίνεται?
3: Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω ακόμα. Παρακολουθώ πολύ κοντά στενά το θέμα εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος, μιλάω. Βλέπω ότι γίνονται διάφορες μηνύσεις για τα δικαιώματα, ότι προσπαθούν να πάρουν. Είναι ένα ολόκληρο θέμα που δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα.
0: Είναι χαμός.
3: Εάν ο κόσμος πάει προς κβαντικός. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν live με κβαντικά άτομα. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι να μπορεί να γίνει και ίσως εκτιμείται και περισσότερο ότι μπορείς να παίξεις και να τραγουδήσεις και να κάνεις τα λάθη σου, να ξεκουρδίσεις κτλ.
0: Εγώ θέλω να βλέπω την τρέλα σας στη σκηνή γιατί πραγματικά βλέπω. Γιατί εσείς,
3: δεν γίνεται AI η τρέλα του Γιώργου.
0: Η τρέλα δεν γίνεται με AI, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν γίνεται. Και μάλιστα ξέρεις τι μου αρέσει και σε εσάς που γουστάρετε και άλλα τραγούδια πολλά και δεν έχετε κανένα κόλλημα να τραγουδήσετε πάρα πολλά τραγούδια πολλών καλλιτεχνών που τα ακουστάρετε. Αν και ξέρω ότι είσαστε μέταλλα στην πραγματικότητα. Ξέρω ότι εδώ πέρα ο δικός
3: μαλακά μέταλλα.
0: Έκλαιγε εδώ πέρα που δεν πήγαμε μετάλλικα. Μου λέγε γιατί δεν πήγαμε, γιατί δεν πήγαμε. Κάναμε λάθος. Με έπαιρνε ο Γιώργος και μου λέγε κάναμε λάθος που δεν πήγαμε μετάλλικα. Έχει Iron Maiden μετά. Μετά κάναμε λάθος που δεν πήγαμε Iron Maiden.
3: Θα έρθουμε εδώ στο Smart Park να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε σήμερα, τι έχετε ετοιμάσει.
3: Θα ακούσουμε δικά μας και μερικά από αγαπημένους καλλιτέχνες που παίζουμε συχνά και συνήθως και αρέσουν τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί ο κόσμος θα χορέψει πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλεια, πάμε μια ταινία φαντασία εμείς να την ακούσουμε, γιατί μετά θα την έχουμε και live σε λιγάκι. Δικό σας.

0: Ήθελα να βάλω το μικρόφωνο μου εδώ πάνω.
1: Αχ, σαν τραγουδάμε. Εδώ,
0: έτσι,
1: το
0: να το κρατάω και να λέω «Μοιάζουν τα όνειρά μας». Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό. Η μάτια μου εσένα.
1: Μπορείς.
0: Το ξέρω, μου είπαν τα παιδιά. Μου είπαν να βγω να τραγουδήσω, αλλά λέω τώρα μην βγω και τους χαλάσω και θα φανώ εγώ περισσότερο. Επειδή είμαστε... το κάνω καλύτερα.
1: Ναι, καλά.
0: Επειδή είμαι καλύτερο.
1: Ας αφήσουμε τα παιδιά που ξέρουν το σιγουράκι για να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Στις 7 ξεκινάει η συναυλία μας. Εδώ οι τεχνικοί κάνουν δουλειές, ετοιμαζόμαστε.
0: Έχουμε sound check εδώ για να ετοιμαστούμε, γιατί θα είναι και σήμερα μια καταπληκτική συναυλία. Θυμίζω ότι έχουμε φίλους για πάντα και One Κωνσταντίνο Χριστοφόρου εδώ πέρα που έχει να γίνει χαμός στις 7.
1: Στις 7 ακριβώς.
0: Οπότε σας περιμένουμε. Αν είστε έξω και μας ακούτε έτσι από το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να περάσετε καταπληκτικά. Σας το λέω ότι ήδη βλέπω τον κόσμο που κάνει έτσι τη βόλτα του και λέω τι ωραίο απόγευμα θα είναι και αυτό.
1: Είναι φανταστικός ο καιρός.
0: Με πάρα πολύ μουσική, πάρα πολύ διασκέδαση, πάρα πολλά δώρα. Θυμίζω ότι πριν από λίγο ανεβάσαμε και στην κοινότητά μας το Viber, δωρεπιταγή ανεβάσαμε.
1: Από τα καταστήματα Μουστάκας. Σας περιμένει δωρεπιταγή. Τρεις νικητές θα βγάλουμε, θα ανακηρύξουμε. Θα έρθετε εδώ να πάρετε τη δωρεπιταγή σας, να επισκεφτείτε το κατάστημα Μουστάκας και να κάνετε τις αγορές σας.
0: Και βέβαια να περάσετε, να πιείτε ένα καφέ, να κάνετε μια βόλτα, να φάτε.

0: κάτι. Είναι όλα τα καταστήματα εδώ ανοιχτά και σας περιμένουν.
1: Και αύριο θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
0: Κυριακή.
1: Και σούπερ μάρκετ. Έτσι. Και φαγητό και βόλτα. Όλα εδώ στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας.
0: Και συναυλία αύριο.
1: Και συναυλία αύριο.
0: Γιατί έχουμε και αύριο συναυλία. Να σας θυμίσω λίγο ότι στο πρόγραμμά μας καθημερινά 1 με 4 έχουμε Μιχάλη Πίτσιο από τον Love 97,5. 4 με 7 είμαστε εμείς ζωντανά. Και κάθε απόγευμα είχαμε τις συναυλίες. Εχθές είχαμε καταπληκτική συναυλία. Όσοι δεν είδατε τη χθεσινή και δεν καταφέρατε να έρθετε, τώρα έχετε την ευκαιρία σήμερα να δείτε τα παιδιά, τους Φίλους για Πάντα και τους Γουάν. Και αύριο είπαμε Πολίνα, Κώστας Μπίγαλης
1: και
0: Μαντό σε άλλη μια υπέροχη συναυλία. Οπότε σας περιμένουμε, κάνετε τη βόλτα σας, ελάτε από εδώ, περάστε να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο απόγευμα, σούπερ δροσερό.
1: Σούπερ καλοκαιρινό, Top Summer Festival. Έτσι έπρεπε να είναι, έτσι είναι ο καιρός. Σας περιμένουμε με εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό σε 10 λεπτά και έχετε φτάσει στο Smart Park.
0: Έτσι. Εμείς επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5.
2: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97.5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αυτό. Έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο.
1: Για πες.
0: Ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Εμείς γιατί δεν είμαστε πίσω σε αυτή την αφίσα και είμαστε στις άλλες, τις κρεμασμένες.
1: Είμαστε και σε αυτήν.
0: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
0: Όχι, είμαστε σε εκείνες, μόνο μπροστά. Από παράπονο.
1: Δικαιωματικά.
0: Αλέξη, εσύ το έχεις κάνει αυτό. Εσύ το έχεις κάνει, δεν μας βάλατε στο βίντεο γουόλ από
1: δεν
0: πίσω.
1: Δεν ήθελε να φαινόμαστε έτσι όμορφοι που είμαστε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά με Love 97,5 ζωντανά από το Smart Park. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Έρχονται οι φίλοι για πάντα είναι εδώ. Ναι. Ο ένας έφυγε. Ο φίλος για πάντα θα μείνει. Θα τραγουδήσουν ο φίλος για πάντα σήμερα. Μόνο ο Νίκος, ο Γιώργος.
1: Θα ξανάρθει
0: λοιπόν. Και βέβαια και σε λιγάκι περιμένουμε και τους Σουάν. Έχουν έρθει τα παιδιά εδώ πέρα. Βλέπω προετοιμάζονται όλα. Ο Βάιος κάνει δουλίτσα. Και να ξέρετε ότι 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Όπου θα έχουμε και τους φίλους για πάντα. Ελπίζω.
1: Ναι,
0: ελπίζω.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, όχι, θα είναι και οι φίλοι για πάντα. Και βέβαια θα είναι και η Ουάν για μια καταπληκτική συναυλία όπως έγινε και χτες το απόγευμα. Έτσι και σήμερα έχουμε να περάσουμε καταπληκτικά.
1: Στις 7 ακριβώς θα ξεκινήσει η συναυλία. Σας περιμένουμε. Πανεύκολη πρόσβαση εδώ στο Smart Park. Από την Αττική Οδό κάνετε 10 λεπτάκια. Έρχεστε, παρκάρετε με την άνεσή σας εντελώς δωρεάν. Θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν πάρα πολλές στα καταστήματα.
0: Μην το σκεφτείτε καθόλου. Ούτε δηλαδή, αν πείτε, α, τώρα και σκεφτόσαστε πού θα παρκάρω κτλ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Πάρκινγκ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο για να παρκάρετε με την άνεσή σας και δωρεάν.
1: Ακριβώς. Τα καταστήματα ανοιχτά, καταστήματα καλλιτικών, ρούχα θέλετε. Θέλετε να φάτε κάτι, θέλετε να πιείτε κάτι, θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Όλα εδώ στο Smart Park, στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκινγκ. Της χώρας.
0: Μην ξεχάσετε επίσης ότι τρέχουν μεγάλοι διαγωνισμοί στην κοινότητά μας στο Viber. Μπείτε στην κοινότητα γιατί ήδη έχουμε ανεβάσει δωρεοεπιταγές από πολλά καταστήματα
1: και
0: για να παίξετε στο
1: διαγωνισμό.
0: Και έρχονται και άλλες μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 7 δηλαδή. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές κληρώσεις. Οπότε μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber. Θυμίζω, πηγαίνετε στα μηνύματά σας στο Viber. Εκεί που μιλάτε με τους φίλους σας. Εκεί θα βρείτε μία αναζήτηση, ένα search ανάλογα τη γλώσσα που το έχετε. Θα πατήσετε love97.5 Athens, θα βρείτε την κοινότητα, θα μας ακολουθήσετε. Παίζουν εδώ επιταγές που τρέχουν όλη την ώρα της εκπομπής και σήμερα και αύριο. Τι κάνετε? Τίποτα, πάρα πολύ απλό. Γράφετε θέλω και εγώ από κάτω και μπαίνετε στην κλήρωση. Είστε θαυμαστείς.
1: Είστε,
0: χαιρόμαστε πάρα
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας.
0: Και εμείς δικοί σας θαυμαστές. Λοιπόν, οπότε μπείτε στους διαγωνισμούς, διεκδικήστε τις υπέροχες δωρεοεπιταγές που έχουμε. Μην χάσετε την ευκαιρία. Να, τα παιδιά εδώ πέρα έχουν μαζευτεί και τα παίζουν τι ωραία. Κάνουν τη βόλτα τους. Έχουν έρθει και από μπάλα, βλέπω. Οι περισσότεροι παίζανε μπάλα πριν και ήρθανε. Είχαμε προπόνηση. Όλη προπόνηση.
1: Αγώνα είχατε, κερδίσατε. Μπράβο, ναι, ρε παιδιά που
0: σίγουρα
1: κερδίσατε.
0: Σίγουρα ή το λέτε έτσι. Σίγουρα.
1: Μπράβο, παιδιά, ωραία. Μπράβο.
0: Κέρδισαν τα παιδιά, ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και σου λέει μετά.
1: Καλώς τα δικά μας τα παιδιά.
0: Όπως έχουμε το, ο φίλος για πάντα, έχουμε και το one τώρα. Ένα.
1: Ένας, ένα one. Ένα αυτό.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Μοναδικά, μοναδικά.
0: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Έτοιμος για όλα. Να χορέψω. Έχω φέρει όλη την καλή ενέργεια. Νομίζω και τα παιδιά είναι full, full, full, full, full. Οπότε ο κόσμος θα μαζευτεί εδώ. Θα χορέψει.
0: Πάρα
2: είναι προετοιμασμένο.
0: Καταπληκτικά.
1: Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία.
0: Και η Ουάν εδώ σιγά σιγά από ό,τι βλέπω. Οπότε μέχρι τις 7 να μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 και στις 7 ακριβώς ξεκινάει η μεγάλη συναυλία. Επιστρέφουμε, λέω, στο στούντιο του Love 97,5. Αλέξη!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μιντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: είναι fan club εδώ πέρα, έχει έρθει και χορεύει τώρα. Τι Μπράβο. Γίνεται. Τα μικρά, κατάλαβε τι γίνεται.
1: Πάρα αυτά, πολύ ωραία.
0: Αυτά τα ωραία περνάμε εδώ στο Smart Park. Είμαστε στο τριήμερο αυτό το καταπληκτικό, στο Top Summer Festival.
1: Για δεύτερη χρονιά.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με καταπληκτικές συναυλίες, με πάρα πολλά δώρα τα οποία έχετε ευκαιρία να κερδίσετε, με τις μουσικές του Love 97,5. Εμείς οι 80s, 90s και Zeros, όπως καταλαβαίνεις, ξέρουμε να διασκεδάζουμε και το είδα και χθες στη συναυλία. Και ετοιμαστείτε και σήμερα, γιατί στις 7 ακριβώς, φίλοι για πάντα και Ουάν και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, έχει να γίνει χαμός.
1: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, θα γίνει χαμός πραγματικά. 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία, σας περιμένουμε, είμαστε στο Smart Park. Σας περιμένουμε όλους, πολύ εύκολη πρόσβαση μέσα από την Αττική Οδό, σε 10 λεπτάκια είστε εδώ, παρκάρετε δωρεάν, τα καταστήματα ανοιχτά, ελάτε, έχει φανταστικό καιρό, έχουμε φανταστική διάθεση όλοι και σας περιμένουμε γιατί 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία.
0: Έτσι, μην ξεχάσετε να μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber και να διεκδικήσετε τα δώρα, τις δωροεπιταγές που μοιράζουμε από εχθές και σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε καταπληκτικά δώρα. Και βέβαια, όπου και αν βρίσκεστε τώρα, αν είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε, ερχόσαστε εδώ, είναι ο απόλυτος προορισμός για αυτό το τριήμερο. Είναι για όλο το καλοκαίρι, αλλά ναι, αυτό το τριήμερο έχετε και ένα πολύ καλό λόγο, γιατί ουσιαστικά δίνουμε το εναρκτήριο λάκτισμα του καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ ωραία το λες. Και αύριο σας περιμένουμε, και όχι μόνο εμείς, και τα καταστήματα, γιατί και τα καταστήματα και μέχρι τον Οκτώβριο τις Κυριακές είναι ανοιχτά εδώ στο Smart Park, οπότε έρχεστε να κάνετε και τη βόλτα σας, να κάνετε και τα ψώνια σας, αν δεν προλάβετε Σάββατο ας πούμε.
0: Έτσι, ευκαιρία να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, να πάρετε και τα δώρα σας, να απολαύσετε και υπέροχες συναυλίες και να περάσετε γενικότερα πάρα πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός για να περάσεις το απόγευμά σου, το πρωινό σου, το μεσημέρι σου και να φας και να πιεις και να διασκεδάσεις πάρα πολύ ωραία, όπως μόνο εδώ στο Smart Park γνωρίζουν οι άνθρωποι που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε όλα τα καταστήματα. Soundcheck, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα να ξέρετε για τη συναυλία. Πάμε να επιστρέψουμε στο στούντιο του Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Λαρ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ναι, μας ακούω. Α, ωραία, συνδέθηκε. Το δικό μου συνδέθηκε πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε στο Smart Park. Θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι τις 7 ζωντανά.

0: Ζόμαστε για τη μεγάλη συναυλία, φίλοι για πάντα και ουάν, στο Top Summer Festival για δεύτερη χρονιά.
1: Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουν ξεμυαλιστεί όλοι. Δεν είναι όμορφο. Εντάξει, ναι, αλλά δεν να σου πω, δεν κάνουμε δουλίτσα. Δεν κάνουμε δουλίτσα.
0: Μια χαρά δουλίτσα έτσι, κάνουμε. Όλα δηλαδή, πολύ καλά.
1: Έχουν ξεμυαλιστεί και είναι έτοιμοι για πάρτι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς ήρθε και ο Γιώργος. Ήρθε και ο Γιώργος Ελευθερ. Γιώργο, ήρθες.
0: Και ο Γιώργος.
1: Γιατί σήμερα είχαμε αποφασίσει ότι επειδή λείπατε όλοι, θα κάναμε ο φίλος για πάντα και ο ουάν. Ο πάντος. Ένα και ένα θα ήταν. Ο φίλος για πάντα και ο ουάν. Α, και άμα δεν είχαμε κάποιον να τραγουδήσει, έχουμε εδώ το fan club έτοιμο να τραγουδήσει. Δεν έχει αφήσει μεζεδοπολείο για μεζεδοπολείο που πάει τραγουδάει. Κατάλαβες.
0: Έτοιμος
1: είναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ανησυχούμε.
1: Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ στο Smart Park και σας περιμένουμε γιατί πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Μια βραδιά η οποία έχει τα πάντα και σήμερα, όπως και χτες είχαμε καταπληκτική συναυλία, έτσι και σήμερα. Φίλοι για πάντα στις 7 και αμέσως μετά Ουάν Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για να πάμε μέχρι το βράδυ και να περάσουμε έτσι. Καταπληκτικά και βέβαια και με υπέροχα δώρα που κληρώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Μέχρι τις 7 θα είμαστε ζωντανά. Σας περιμένουμε. 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Φανταστικό το μέρος, φανταστικός ο καιρός. Εδώ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Smart Park, στο Top Summer Festival.
1: Και αν θέλεις να δροσιστείς, να ξέρεις ότι εδώ είναι ο προορισμός σου. Εύκολο πάρκινγκ, από όπου και αν έρθετε, μπαίνετε στην Αττική Οδό, έρχεστε γρήγορα, παρκάρετε πολύ εύκολα, εντελώς δωρεάν το πάρκινγκ και απολαμβάνετε αυτές τις 3 συναυλίες που έχουμε αυτές τις μέρες. Μία που έγινε χθες και άλλες 2 που απομένουν. Η σημερινή και η αυριανή. Να θυμίσω ότι αύριο έχουμε Κώστα Μπιγαλή, έχουμε Μαντό, Σοφία Βόσου
0: και
1: την Πολίνα. Άλλη μια υπέροχη βραδιά. Και βέβαια εμείς θα είμαστε ζωντανά 4 με 7 πάλι αύριο. Και βέβαια το μεσημέρι
0: Μιχάλης Πίτσιος.
1: Μία με 4. Οπότε ο προορισμός είναι ένας, είναι Smart Park και σας περιμένουμε εδώ.
2: Ακούς Λαβ 97,5.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Χαμηλώστε μου λίγο το τραγούδι έτσι για να προλάβω τα παιδιά που ήρθανε. Κωνσταντίνε, Φίλιππε. Ναι, ναι, ο Αργύρης. Τον Αργύρη, να σου πω κάτι, καταρχάς χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Να ξέρετε.
1: Ο Πάνος μίλησε πριν.
0: Ο Πάνος μίλησε μόνος του. Ξέρεις τι έγινε πριν. Ήταν ένας από τους φίλους για πάντα και ένας από εσάς. Και λέω είναι ο φίλος για πάντα και ο Ουάν. Ήταν οι δυο τους.
1: Και τώρα τα παιδιά εδώ τους διακόπτουμε το soundcheck. Συγχωρέστε μας λίγο.
0: Γρήγορα να μιλήσουμε. Παιδιά, καταρχάς θα σας πω για άλλη μια φορά. Σας τα είχα πει και το Φεβρουάριο. Πολύ χαίρομαι που είστε. Έχετε κάνει τέτοιο comeback.
1: Εμείς να δεις.
2: Σωστά. Είμαστε αγαπημένο σταθμό με αγαπημένο group. Οπότε συνδυάζονται όλα μαζί.
1: Μας έφερες και γούρι, να ξέρεις.
0: Νομίζω ότι έχουν πάει πολύ καλά.
1: Μας έφερες γούρι γιατί βγάλαμε τον disco DJ. Πάει πολύ καλά και ευχαριστούμε για το Love Radio για τη στήριξη.
0: Αγαπάμε και έπρεπε να δεις τι γινόταν προηγουμένως που έπαιξε. Εδώ.
1: Τώρα να δεις τι θα γίνει όταν θα το πούμε.
0: Και στο live, ναι. Ο Φίλιππος ήρθε από την Κύπρο, ε.
3: Ναι. Πριν από λίγες ώρες, ειδικά για εσάς. Ξέρεις ότι είσαι από τις αγαπημένες φατσούλες. Τον Ουάν, την προϊστορία μας, έτσι.
0: Πολύ προϊστορία. Τα έλεγα στον Πάνο προηγουμένως. Λέω, θυμάμαι κάτι παλιές εποχές που κάναμε μαζί πράγματα και λέω.
3: Πολλά πράγματα.
0: Και, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αναβίωση γενικότερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τα τραγούδια σας γενικά και κάνουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Πού το οφείλετε αυτό, δηλαδή πιστεύετε. Γιατί το βλέπω γενικά και με πολλά τραγούδια.
3: Καταρχήν το disco DJ οφείλεται στη δημιουργία αυτού του κυρίου εδώ απέναντί μου, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Που είναι δικιά του σύνθεση, εννοείται.
0: Έλα τώρα, σε ευχαριστώ. Πήγες γιατί, ναι, αμέ.
3: Και το Πίλι Μπαμπάμ που έγραψε ήταν δικιά του σύνθεση, και το Δύσκολα τα Πράγματα και το Χριστουγεννιάτικο. Δηλαδή, ο κύριος από εδώ έχει.
1: Άμα θες, σου λέμε και τα Χριστουγεννιάτικα σήμερα.
0: Ω, τέλειο. Τέλειο και για Χριστουγεννιάτικα.
3: Με λίγα λόγια, Χριστοφόρου, το έχει με τη σύνθεση.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Φίλιππε. Προχθές είχαμε μια εμφάνιση στην Κύπρο.
0: Καλώς το Δημήτρη.
1: Είχαμε μια εμφάνιση στην Κύπρο και κάποιο. Έτσι για πλάκα είπε να πούμε το Χριστούγεννα 2100. Και σου λέω, έτσι είστε. Λέω, όταν σου λέω, στάζαμε, ήταν ντάλα ήλιος και τα λοιπά. Όχι, το ωραίο ήταν ότι είπαμε και το Χριστούγεννα 2100 και το πέφτει το χιόνι.
2: Θα το πούμε και σήμερα.
0: Ωραία, παιδιά, αν θέλετε χιόνι να δροστείτε, εδώ το έχουμε
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση. Αυτό που συμβαίνει με τους Ουάν και τα τραγούδια τους οφείλεται σε αυτούς εδώ.
2: Ναι,
1: και
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε, να σου πω όμως κάτι. Πρόσεξε.
1: Και όταν λέω σε αυτούς εδώ, σε αυτές τις υπέροχες φάτσες, σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, κορίτσια και αγόρια που αγαπάνε τα τραγούδια και τα έχουν μεταλαμπαδεύσει και στις νεότερες ηλικίες, οφείλονται στα υπέροχα τραγούδια που μας έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους και σε αυτή την ενέργεια που έχει αυτό το συγκρότημα, γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι number one.
0: Όχι, Δημητράκο, καλώς ήρθες.
4: Καλώς σας βρίσκω, φίλε.
0: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
4: Πολύ καλά. Πολύ χάρηκα καλά που πρόλαβα και.
3: Και αυτός από Κύπρο τώρα.
4: Μόλις τώρα.
0: Α, ναι. Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί η γυναίκα είναι στην Κύπρο και περιμένει και παιδί.
0: Τι λες, καλέ. Μπαμπάς. Αυτό.
5: Με το καλό.
0: Κοίταξε, πριν από 20 χρόνια ήμασταν τόσοι. Τώρα ξαφνικά ξέρεις ο μπαμπάς, ο έτσι, με ένα πανεπιστήμιο.
3: Μεγαλώνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Εμείς πάντως στον υπηαγωγείο πάμε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Επειδή το συζητούσα και πριν. Δεν είναι μόνο οι Ουανίτσες, γιατί εσύ είσαι και το Ουανίτσες, και εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολλές φίλες, οι οποίες είναι Ουανίτσες από το ξεκίνημά τους.
3: Έχουμε και Ουανίτσους.
0: Και Ουανίτσους, βέβαια. Εγώ βλέπω και νέα γενιά. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι αυτή η ανάγκη του κόσμου να ψάξει τα παλαιότερα τραγούδια. Τα οποία πραγματικά αξίζουν και των παιδιών και οι φίλοι για πάντα έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τους άκουγα πριν από λίγο. Και γενικότερα όλος ο κόσμος, καταρχάς από την Άννα Βύση, την Ελένη Δήμου, τη Μαντό, η Στέλλα Γεωργιάδου που τραγούδισε χθες, η Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
0: Ξέρεις ότι μου έκανε παράπονα. Μου λέει γιατί εγώ δεν είμαι με τον Κωνσταντίνο και με τα παιδιά. Σας αγαπάει υπερβολικά.
1: Είμαστε κολλητοί με τη Στέλλα. Με όλα τα παιδιά που είναι σε αυτό το τριήμερο που έχεις εδώ στο Smart Park. Αυτό λοιπόν συμβαίνει. Ότι ο κόσμος ψάχνει αυτά τα τραγούδια, αγαπάει τους καλλιτέχνες. Και γι' αυτό η αναβίση γεμίζει το ΆΚΑ. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η αναβίση και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Τώρα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μιας και μαζευτήκατε, Eurovision πάμε.
1: Δεν ξέρουμε.
3: Έχουμε πάει.
0: Δεν κατάλαβες, το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί μου λέγανε, εχθές είχαμε μια κουβέντα και λέγαμε με την Ελλήνα, λέγαμε για την Ουκρανία. Λοιπόν, και συζητούσαμε και λέω, όποιος πιστεύει ότι η Eurovision είναι κάτι εύκολο, Έχει γελαστεί όποιος δεν το έχει ζήσει από κοντά.
3: Είναι απίστευτα.
0: Σας έχω δει και εσάς τι έχετε περάσει. Έχω δει και αυτόν εδώ στην Ουκρανία να λιώνει. Να λιώνει και λέω πόσο δύσκολο πράγμα είναι και φαίνεται τόσο εύκολο.
1: Κοιτάξτε να δεις, ποτέ δεν λέμε ποτέ. Και βέβαια μετά από αυτό που είδαμε φέτος, εγώ πάντως πήρα την εκδίκησή μου και το αίμα μου πίσω, γιατί υπήρχε μία τάση τα τελευταία χρόνια να λένε πολλοί, που δεν μπορώ να καταλάβω από πού το είχαν συμπεράνει αυτό, ότι η Eurovision είναι για τους πρωτοεμφανιζόμενους. Όταν ο εκπρόσωπος της Ιταλίας φέτος είναι 56 χρονών, αρκετά πιο μεγάλος από εμάς άνθρωπος, νεότατος μεν, αλλά είναι 56.
0: Εμένα όχι.
1: Λοιπόν, πάψε. Λοιπόν, και έχει κάνει το μεγαλύτερο σουξέ της Eurovision φέτος, το Persempressi. Πήγε και πάρα πολύ καλά, αλλά το τραγούδι του είναι το μεγαλύτερο σουξέ της Eurovision.
0: Είναι αυτό που παίζεται παντού. Αυτό που
1: παίζεται. Οπότε νομίζω θα το σκεφτούμε.
0: Αυτό να δω, να πάμε μαζί πάλι. Θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Το Billy Bamam ήταν για Eurovision.
0: Καλά, καλά, χαλαρά, δεν το συζητώ. Παιδιά, σας εύχομαι τα καλύτερα. Να πάτε πάρα πολύ καλά σε ό,τι κάνετε. Θα πάτε, σας το λέω εγώ, το εγγυώμαι.
1: Σε καμιά ώρα εμφανιζόμαστε. Προλαβαίνετε να έρθετε στο Smart Park. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
0: Δώστε ένα χειροκρότημα για τη Σουάν. Έτσι, μπράβο. Έλα σε λίγο, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τα λέμε,
5: παιδιά,
0: σε λιγάκι. Φίλοι για πάντα, έρχονται σε λιγάκι. Ευτυχώς δεν είναι φίλος για πάντα, είναι φίλοι για πάντα.
5: Είναι
0: να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, Ιουάννα.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ανυπομονούμε πάρα πολύ για τη συναυλία. Φίλοι για πάντα και Ιουάννη είναι πανέτοιμοι, ξεκινάμε σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 4.
0: 4 θα είμαστε εδώ.
5: Θα είμαστε και νωρίτερα θα είμαστε.
0: Ωραία.
5: Θα και Μιχάλη Πίτσιο, 1 με 4.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Δωρεπιταγές αυτά και τα λοιπά έχουμε.
5: Στην κοινότητά μας στο Viber ανεβάζουμε συνέχεια δωρεπιταγές, θα τις διεκδικήσετε και δώρα πολλά. Έρχεστε εδώ στα καταστήματα, παίρνετε τις δωρεπιταγές σας και κάνετε τα ψώνια σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση σε όλους. Και ραντεβού
5: αύριο.
0: Εμείς αύριο στις 4.
5: Καλό
0: σε λίγο
5: απόγευμα.
0: Ξεκινάνε φίλοι για πάντα. Δικό σας.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ρωμαίος!
11: Γιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρί καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Let's get ready to rumble!
0: Μόνο στον Love 97,5.

0: 5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η Εύα έχει απόψε ασβέτε.
2: Τι έχει?
1: Ασβέτε. You know ασβέτε, χρόνι μου.
2: Δεν θα βρει κορίτσι μου να φωνάξω και να γλιτώ.
1: Ναι.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Στον Λαβ 97,5.
2: Πάρτι, πάρτι έχω.
1: Ας μπέτε. Just wonderful.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: We're on a mission from God.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love 97,5.

0: You ready to kick some ass?
1: Turn up the music.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σαββιδάκης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο Παρασκευή και Σάββατο στις 10 στους 97,5. Πού αλλού, Love Radio.
3: Πάρε 5 μέρες για τσεξίδιστος και 5 γιατί παρουσιάστηκε σωστά. Είμαι ο Σαββιδάκης.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Έχεις να ακούσεις λίγη μουσική? Μόλις πατήσω αυτό το κουμπί, ο μαγεμένος εθέρας της γης θα γεμίσει τη δικιά μουσική και εσύ θα ξαναβγείς το χαμογελό. Κοίτα πόσο απλά είναι τα πράγματα.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: And you can dance.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

80s, 90s στο Love

0: Ακούτε το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Χρήσης από τους Vips και ακούω Love 97,5 Party Mix με τον Μπάμπη.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας. Love 97,5.
1: Μπράβο, συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.